συντέχω την ορμάωση υπακολμαέβα. Μα το τίτα λέγε. Πάει μάρι του κάπα σε ακουλιάει. Μουλιάει λεγιουαϊάει.

Μιλάμε στον τέμπο, φέρνει άλλο μετά, αλλά μην γίνει με σαν με ώρα πρέπει Κάτι σου λέει, μην του κύλου, τζίπνη μου, λέει, μην του κύλου σε κουμάτα. Αν δεν έχει ρημάνει σιγά, σαν δεν πάρει, μου τάφτα, αλλά βαζίρι που πνιά. Που δεν φόβο μαντάρα, σαν κολλά, μην του κύλου, με κάτι σου πνιά. Μα δεν συνάγει, κάνει, δεν κάνει, ο φόβο, τζίπνη, τζίπνη, τζίπνη, τζίπνη, τζίπνη, τζίπνη, τζίπνη, τζίπνη, τζίπνη, τζίπνη, Nalo kemi dal de hande wu jayne jayna o farbo guwa wulu farbo guwa wulu o ngi ke dimadi he dimadi sapo tumadi umaru jawon noro haru fuda hadi so nan jigon jom de jeddu man ta kaljata debbo so woni gro bone yodi jogi ma hakile bonna tay mi da kuma la kaljata sam so wala tuhulel melo mo besna ta o jengel melo so yidum mo yida dum ta ko ganda mbelo mo ne halna mo noro Allah ta ko gawa mbelo mo fof ta ko bi lesi mbelo mo jibina fusanji ta ko tuto do mbelo ne ranama ta ko demti do mbelo mo reno ya be gimi nyoro be jito dum ko cedo mo jemuri haari Je pense que vous voulez gros bonnet, ça qui est là, mais le jour où vous